0: a cantarti questo pezzo, a farti scordare tutto. Ma mentre ci ripenso sono uno e nessuno sta ridendo.
1: Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra dažniausia mirties priežastis Europos Sąjungos šalyse. Kasmet ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. Už sveikatos politiką pirmiausia atsakingos pačios valstybės narės, tačiau Europos Sąjunga kovą su vėžiu laiko vienu iš savo prioritetų. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie Europos kovos su vėžiu planą. Vėžiu susirgti gali bet kas, nepaisant amžiaus, lyties ar socialinės padėties. Ši liga daro didžiulį spaudimą Europos sveikatos sistemoms. Vienaip ar kitaip ji susijusi su kiekvienu iš mūsų. Visi pažįstame žmonių, sirgusių vėžių arba mirusių nuo šios ligos. Pasaulio sveikatos organizacija bendriniu vėžio terminu apibrėžia didžiulę ligų, galinčių paveikti bet kurią kūno dalį grupę. Viena iš vėžiui būdingų ypatybių yra greitai besivystančios nenormalios ląstelės, kurios nekontroliuojamai auga ir plinta ir gali pereiti į gretimas kūno dalis bei plisti į kitus organus. Kasmet Europos Sąjungoje ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. COVID-19 pandemija itin neigiamai paveikė onkologinę priežiūrą, sutrikdydama prevenciją, diagnostiką, gydymą ir prieigą prie vaistų. Poveikį patyrė ir vėžio moksliniai tyrimai, nes teko atidėti klinikinius bandymus. Pasak Europos kovos su vėžiu organizacijos, per pandemiją nebuvo atlikta maždaug 100 milijonų atrankinės patikros tyrimų, todėl galėjo būti nenustatyta apie 1 milijoną vėžio diagnozių. Dabar Europoje gyvena apie 1/10 pasaulio gyventojų, tačiau jai tenka apie 1/4 visų vėžio atvejų. Jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, iki 2035 metų mirčių nuo vėžio skaičius Europoje gali padidėti beveik 1/4 ir ši liga taps pagrindine mirties priežastimi Europos Sąjungoje. Vienas iš Europos Sąjungos tikslų – užtikrinti, kad visos valstybės narės bendradarbiautų siekdamos pagerinti tokių ligų kaip vėžys prevenciją, gydymą ir vėlesnę priežiūrą. 2021 metų pradžioje Europos komisija pristatė Europos kovos su vėžiu planą, kuriame nustatyta, kaip turi būti remiami ir koordinuojami veiksmai kiekvienoje šios ligos stadijoje – prevencijos, ankstyvo ligos nustatymo, diagnozavimo ir gydymo, bei geresnės vėžių sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Šis planas yra svarbi Europos sveikatos sąjungos iniciatyvos dalis ir susijusi su keletu kitų Europos sąjungos prioritetų, įskaitant programos Europos horizontas Europos sąjungos kovos su vėžiu misija, vaistų strategija, strategija nuo ūkio iki stalo, ir Europos Sąjungos sveikatos duomenų erdvę. Kai kurios bendros šio plano temos apima mokslinius tyrimus ir inovacijas, skaitmeninę ir individualizuotąją mediciną bei su vėžiu susijusių skirtumų Europos Sąjungoje mažinimą. 7 teminius prioritetus turintis planas bus įgyvendinamas 2 ateinančius metus. Jį įgyvendinant bus kovojama su pagrindiniais rizikos veiksniais, pavyzdžiui, mažinamas tabako ir žalingas alkoholio vartojimas, aplinkos tarša ir pavojingų medžiagų poveikis, ir populiarinama sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Be to bus vykdoma vakcinacija siekiant išnaikinti gimdos kaklelio vėžį ir kitų rūšių vėžį, kurį sukelia žmogaus papilomos virusai. Taip pat bus įsteigta Europos Sąjungos kovos su vėžiu plano įgyvendinimo grupė, kuri glaudžiai bendradarbiaus su Europos parlamentu, ES šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Neseniai Europos komisija pateikė pasiūlymą, kaip sąjungos šalims padėti užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą atrankinės patikros programose. Būtų siekiama Europos kovos su vėžiu plane nustatyto tikslo iki 2025 metų užtikrinti, kad krūties, kolorektalinio ir gimdos kaklelio vėžio atrankinėse patikrose galėtų dalyvauti 90% tam teisę turinčių žmonių. Priklausomai nuo mokslinių tyrimų rezultatų turėtų būti svarstoma galimybė atlikti ir prostatos, plaučių bei skrandžio vėžio atrankinės patikras. 2020 m. rugsėjį Europos parlamentas įsteigė specialųjį kovos su vėžiu komitetą, kurio užduotis – įvertinti numatomus ES kovos su vėžiu veiksmus ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Po 1,5 metų parlamento nariai patvirtino galutinę šio specialiojo komiteto ataskaitą. Parlamento nariai rekomendavo patobulinti sąjungos rizikos veiksnių, kaip antai alkoholio ir tabako vartojimas, valdymo priemonės, plėsti atrankinių patikrų aprėptį ir teikti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams. Kova su vėžiu yra vienas iš svarbiausių Europos sveikatos sąjungos uždavinių. Aktyvesniais veiksmais sveikatos politikos srityje ES galėtų užtikrinti geresnę piliečių apsaugą ir moderniausią gydymą visose valstybėse narėse. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Lorsque ses États membres sont frappés par une catastrophe naturelle, l'Union européenne fait preuve de solidarité en leur apportant une aide financière. Dans ce podcast, nous allons nous pencher sur l'un des principaux outils dont dispose l'Union pour aider les pays à se reconstruire après une catastrophe, le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité a été créé en 2002 à la suite des inondations dévastatrices qui ont frappé l'Europe centrale. Les gouvernements de l'Union se sont mis d'accord. Face à une catastrophe naturelle majeure, une aide rapide et fiable est indispensable. Mais cette aide ne doit pas se limiter aux services d'urgence. Un soutien financier pour réparer les infrastructures critiques est également nécessaire. C'est la raison pour laquelle le Fonds de solidarité a été créé.
3: Découvrons ensemble son fonctionnement. Lorsqu'un pays ou une région est touché par une catastrophe, comme des inondations, un tremblement de terre ou une éruption volcanique, les autorités nationales disposent de 12 semaines pour demander de l'aide à l'Union. Elles doivent pour cela estimer l'ensemble des dommages subis et présenter des données montrant l'ampleur de la catastrophe. Elles doivent également préciser pour quelles mesures d'urgence elles ont besoin d'aide. La Commission européenne évalue ensuite la demande. Elle vérifie si la catastrophe répond aux critères d'octroi de l'aide et décide quelles sont les mesures de réparation que le fonds peut soutenir. Le paquet de mesures d'aide qu'elle propose doit être approuvé à la fois par le Parlement européen et par les États membres. Une fois approuvé, les fonds peuvent être débloqués rapidement pour permettre le lancement des travaux de reconstruction.
2: Mais le fonctionnement du Fonds de solidarité pose parfois problème. Certains pays sont confrontés à de longs délais d'attente, ce qui retarde les efforts de reconstruction sur le terrain. Beaucoup considèrent que les procédures pour obtenir de l'aide au titre du fonds sont trop lentes et trop complexes. Des voix se sont élevées pour demander que les paiements soient accélérés à l'avenir.
3: Le Parlement européen joue un rôle essentiel pour garantir que le Fonds de solidarité reste équitable, efficace et apte à réagir aux crises. En tant que co-législateur et branche de l'autorité budgétaire de l'Union, le Parlement doit approuver chaque utilisation du fonds avant qu'une aide financière puisse être débloquée. Les députés contrôlent également la manière dont les fonds sont utilisés, insistent pour que les procédures soient simplifiées et accélérées, et veillent à ce que l'aide parvienne sans délai aux populations touchées.
2: Le Fonds de solidarité est financé directement par le budget de l'Union. Chaque année, environ 1 milliard d'euros sont mis à disposition pour les situations d'urgence. Le plafond de ce montant peut toutefois être modifié. En cas de catastrophe d'une ampleur exceptionnelle, l'Union peut fournir une aide supplémentaire en ayant recours aux fonds inutilisés des années précédentes. Elle peut également compléter cette aide en procédant à des ajustements budgétaires, sous réserve de l'accord du Parlement et des États membres. Depuis 2002, le fonds a fourni près de 9 milliards d'euros d'aide au total, et ce, à 24 pays de l'Union, au Royaume-Uni, mais aussi à des pays candidats comme l'Albanie, le Monténégro et la Serbie.
3: Voyons maintenant deux exemples concrets d'aide fournie récemment. En 2021, l'Allemagne a été frappée par de graves inondations, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays. Au moins 196 personnes ont perdu la vie et les dégâts causés par les inondations se sont chiffrés en milliards. Pour soutenir les travaux de reconstruction, l'Union a débloqué 600 millions d'euros au titre du Fonds de solidarité. Plus récemment, en 2025, le Parlement a approuvé plus d'un milliard d'euros d'aide en faveur de l'Espagne et de la France. L'Espagne a en effet subi de graves inondations dans la région de Valence en octobre 2024. Les fonds débloqués par l'Union aident ici à nettoyer les zones endommagées et à réparer les routes, les réseaux électriques et les systèmes d'approvisionnement en eau. Peu de temps après la catastrophe survenue en Espagne, de puissants cyclones ont frappé les départements français d'outre-mer, de Mayotte et de La Réunion. L'aide de l'Union a permis de rétablir des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et l'approvisionnement en eau et en électricité.
2: Depuis avril 2020, le champ d'action du Fonds de solidarité s'est élargi afin de couvrir également les crises sanitaires majeures. Cette décision s'est inscrite dans le cadre des efforts déployés par l'Union pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En cas de crise sanitaire, l'Union peut ainsi apporter son aide aux citoyens et prendre des mesures pour limiter la propagation des maladies. Tous ces exemples montrent à quoi ressemble la solidarité dans la pratique. Les pays européens s'entraident pour se reconstruire, se relever et aller de l'avant, tous ensemble.
3: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
4: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε 5 χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις φετινές εκλογές θα εκλεγούν συνολικά 720 ευρωβουλευτές, δηλαδή 15 βουλευτές περισσότεροι από τους 705 βουλευτές που έχουμε σήμερα. Κάθε χώρα εκλέγει διαφορετικό αριθμό ευρωβουλευτών με βάση την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Φθήνουσα αναλογικότητα σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας χώρας, τόσο περισσότερους ευρωβουλευτές εκλέγει. Ταυτόχρονα όμως, σημαίνει ότι κάθε ευρωβουλευτής από μεγάλη χώρα εκπροσωπεί αναλογικά περισσότερους ψηφοφόρους από ότι ένας ευρωβουλευτής από μικρότερη χώρα. Ο ελάχιστος αριθμός ευρωβουλευτών που μπορεί να έχει μια χώρα είναι 6, ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι 96. Οι ευρωεκλογές διεξάγονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις ίδιες γενικές αρχές, αν και η διαδικασία της ψηφοφορίας διαφέρει ελαφρώς από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες χώρες, οι ψηφοφόροι ψηφίζουν το πολιτικό κόμμα της προτίμησής τους. Σε άλλες χώρες μπορούν να ψηφίσουν υποψήφιους από διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες μπορούν να ψηφίσουν και πολιτικό κόμμα, αλλά και μεμονωμένους υποψήφιους από άλλους συνδυασμούς. Στις ευρωεκλογές εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής, δηλαδή ο αριθμός των εδρών που κατακτά ένα κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε άμεση αναλογία με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε στις εκλογές. Ποιοι όμως μπορούν να ψηφίσουν? Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές έχουν όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας που ισχύει στη χώρα τους. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το όριο ηλικίας είναι τα 18 χρόνια. Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Μάλτα, οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν από την ηλικία των 16 ετών, ενώ στην Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, όσοι Ευρωπαίοι πολίτες διαμένουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίσουν είτε στη χώρα καταγωγής τους, είτε στη χώρα διαμονής τους. Όμως προσοχή, κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίσει μόνο σε μία χώρα. Πώς ακριβώς ψηφίζει κανείς λοιπόν στις ευρωεκλογές? Όταν πάτε να ψηφίσετε, θα σας δώσουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων που κατεβαίνουν με το εκάστοτε κόμμα. Μπορείτε να επιλέξετε το κόμμα που θέλετε να ψηφίσετε και να βάλετε σταυρό στους υποψήφιους που προτιμάτε. Θυμηθείτε ότι όταν ψηφίζετε ένα κόμμα, αυξάνονται οι πιθανότητες να εκλεγεί κάποιος υποψήφιος από το συγκεκριμένο κόμμα, ακόμη και αν δεν είναι αυτός τον οποίο βάλατε εσείς σταυρό προτίμησης. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλογές διεξάγονται με λίστα. Δηλαδή, τα κόμματα καθορίζουν από πριν τη σειρά με την οποία θα εκλεγούν οι υποψήφοι τους ανάλογα με τη δύναμη που θα συγκεντρώσουν. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εφαρμόζεται το σύστημα της σταυροδοσίας. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν τους υποψήφιους που προτιμούν. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών, γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και κάθε κόμμα λαμβάνει τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που του αναλογούν με βάση το ποσοστό που έλαβε. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι όλα τα κόμματα εκπροσωπούνται αναλογικά προς τη δύναμη που συγκέντρωσαν στις εκλογές. Η ψήφο σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει και την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Schengen.
6: Limister Schengen. A cohumanin refortach treyera hurla chornacha. Feilahar ta fihishach dir orpach in sanara vi Limister Schengen. Treval status fihid den antas orpach, agus an elevesh an arua an Iisling agus Liechtenstein. So Limister son is feder tashtalo stot gustot, agus ni gadaila le hen shakalach a choran, byg bauner an sort choran a hasnitar, byg choran talun fwiri nu erigest. Davrishin ni gadal tre rilu choran a hawain nervian choran kyachtuch a trasnu. Sheta gestlishin a choran it a stot le stig de Limister shengen, agus stot a talas mudde, idron falling agus an ukrain karagos. Le deani ta rain dafraha takar Limister shengen. Chuig an chroitisteach a Limister Schengen ar an gaidlad Vianar 2023. Ina hantasan, ag deirna bliana céana, chin balstáit an aontas déan rá gavéad fi fáil réiglis na seicálach a teorin ag na teorinacha invánacha éir agus mairí idir an taontas agus an volgór agus an rómáin aul an gaidlás trucha da bhian vórta 2024. Glach fir cinna fé dheire chur le seicálacha ag na teorinacha talún níos déan í. Cílíon sé sin nach mbeidh fágtha a gábhailstáit den aontas nach bhfuil páirteach a Limister Schengen, siad san éire agus an chipper. Tá próiseas meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú go bhfuil na crité ar galéras gá le dul isteach sa Limister gan teorainnacha a ggóilíonna sa chipper.
7: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
6: Níl ceangal glíthúil ar éiring dul isteach a Limister Schengen agus chin si gan dul isteach ann. Tá sé tátach a thuiscint áfach gúil an ceart conseil glúisiúachta i gach saoránach in san aontas, beag bonn ar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteach a Limister Schengen nó náir chuig. Davrishin agus choring a trasnuid ar bellstat a tal imister Schengen agus bellstat nachwil, e brunsable niel se tekoil choren e yenter a heronig an antish ag mionchekoil, agus e maraimle si kintu ke hiad. Evade of winning the Nashunig Trio Tirha, Talkanilach agus nos ne machta co quivahe ag start Schengen, the reina taigirig vizia oil the hravesi gyara. Curran na vizi sonner, chumas na nina aianiad, gluishut fe hirsche limister Schengen the hravesi sos la tri vi. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chu isteachar víasa de limistéir Schengen. Tá séránnig Verica agus na Austrália séarrán dulgus san chu a gás.
10: Schengen,
11: Schengen,
10: Schengen,
6: Schengen. Ní aitar réig gan chuníil le seáalacha taistil de gachsáirt le limistéir Schengen. Tá sé táta cuioine bhar an difriocht idir seáalacha teoran agus seáalacha slándála. Denta na seáalacha san ar chuis na slándála in Airfort chur gás, agus denta riad ina passionéirí atá taistil taobh istigh de limistéir Schengen chomá. Déataigh sé go mbeadh ar passionéir do chomhéal de Thaispeáint, lena n-aon ófaí céanach don passionéire le cruthú gur ba an passionéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen, mar bhairteis gach túil, seáalacha teoran na thuairt a ráis isteach go sealdach. I gás an bhfuil bagart fram chuaiseach dá bhairteas poiblí nó dá Llandailin Bheannach daoinethe aige. Chuir ag an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair thug an rang seáalacha teoran na ráis isteach mé dheall ar bhagatí scíle thóireachta chur a gás.
10: Schengen,
11: Schengen,
10: Schengen.
6: Davrishin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistealaí a scó, buinean sé leis an limistéir ar fad a chomad slán chomá. Is bunach ar san ri é chóras faisnéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar agamas dul isteach ann agus eolas a heicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó a bhfuil na póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha ag súla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teoranach a seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éachamíad ar staran limistéir, chuirg tús leis an 1855 nuair a chin cúig bhealstát do chuid in aontais deire a chur le seáalacha ar na teoranacha in bheannacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Háirpa tar éis an dara chu go domhanda. Bhí sé mar aim leis chuir leis an mhuiníon réfortach trí dheire a chur le teoranacha. Tag an anam an limistéir féin ó cheantar Schengen i Luxembourg, an áit in ar thínig na chéad stáit a bhí páirteachán an coentú bunig. Tugtar a cí Schengen ar an trá omláin coentathe agus frálach a gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chuir gan a cí san isteach a gratan aontais agus tá sé na chuid lánach do ghlian aontais le cúig bliana is fithid nós. Tá sé nach mór dahad bliain ó síní ag coentú Schengen anois, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé hirse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine gluaiseach le limistéir Schengen, bídí sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal ag ar Eoirpa chomá, rud a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le thuaill. Davrishin tá sé ar cheann dos na bhadaí is fearr a buine go mbeadh mar chuid de thionscadal lánfáirteacha na Eoirpa.
12: When you think of a parliament, what degree of power do you associate with it? For some, the first parliament that comes to mind is the European Parliament. For others, it is their national parliament. Some people even get the two a bit confused. If you yourself aren't quite sure what the difference is, not to worry. Here's some information to make things a bit clearer.
13: The Lisbon Treaty, drafted in 2007, was the first to describe the role of national parliaments in the European Union. And they play a greater role than you might think. National parliaments can, for example, scrutinise draft EU legislation to see if it complies with the principle of subsidiarity. The principle of subsidiarity rules out EU intervention when an issue can be dealt with effectively by EU countries themselves at central, regional, or local level. The aim is to stay as close to the people of the EU as possible.
12: Together, the European Parliament and the national parliaments determine how best to organise and promote effective and regular interparliamentary cooperation within the EU. This cooperation takes many forms and is discussed each year at a meeting between the European Parliament President and the Presidents of each national parliament.
13: The Conference of Presidents of the European Parliament is the authority responsible for matters concerning relations with the national parliaments. The Conference of Presidents is made up of the President of the European Parliament and the chairs of the political groups. One representative of the non-attached members also has a seat in the Conference of Presidents, but they do not have the right to vote.
12: However, this is not the only important conference. Members of the EU Affairs Committees of the National Parliaments and members of the European Parliament meet regularly in the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs, or COSAC. COSAC's aim is to bring together members of the National Parliaments and members of the European Parliament to discuss current EU affairs and issues relating to the role of National Parliaments in the European Union. COSAC can adopt conclusions and contributions, but these are non-binding for the National Parliaments.
13: COSAC meets twice a year. The individual National Parliaments and the European Parliament send a delegation made up of a maximum of 6 members to take part in these meetings. In addition, the parliaments of EU candidate countries and other European national parliaments may participate as observers. One key example of this is the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada.
12: The European Parliament also has a Directorate for Relations with National Parliaments, which acts as a knowledge centre, providing information about the national parliaments to the European Parliament. It represents the European Parliament in the administrative networks of interparliamentary cooperation. It also manages relations with officials representing the national parliaments in Brussels and maintains close links with their administrations. In addition, every year, Parliament's Directorate for Relations with National Parliaments publishes an annual report on the relations between the European Parliament and EU national parliaments. The report gives an overview of all interparliamentary activities and of the development of cooperation between the various national parliaments in EU countries.
13: Last but not least, the European Parliament actively supports 2 major networks which facilitate cooperation between the different parliaments. The first is the Interparliamentary EU Information Exchange. This network includes a platform for the exchange of EU-related information and documents between the national parliaments and the European Parliament.
12: And then there's also the European Centre for Parliamentary Research and Documentation. It serves as a channel to send information requests when a national parliament seeks to learn more about the practices and policies of other European countries. So, as you can see, the European Parliament works hand in hand with the national parliaments of the countries that make up the EU.
13: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio.
10: Gach blien, I mean olved dravila plashtach snorob. Nishtach in Moskvi achorsala, ach Elena Talon, Lushgori, ags the teamplach nadorha. Tommy de Tracht, Ernehe a hokig nikieta blien con brishishis. Tanto gestekle, ardu erglehe, rachtiach nisfair. Agus sa ford creola sa, fiach mi dar flanan naantis, doling leik leis an uchlaan olvor, chan an plashtach a leidu, a flochan ar blan eid. Ta trulu plashtach in skahenaid, ni leen choigine dar moorang na dar blan eid gan smal. Is faibi a vrahan grovor gminic, ach, Tan tentas tamanta da hauki nis glena nis invonahe. Fechamish erraint figuri dush. Dangyon bresholis ags irkti ar achur sail. Ni achur sailter glor travila plashtach sanentas. Master ganask chur sailter nis luna dahan fengenda dravil plashtiachta sanentas felaher. A agen gudiena vorvor ilienda talon. Lushnori nun is massa fos ar dimplacht a shrewliu. Dinter divail dar nagain, dar dalav, agus erdere, dar slainte. Nirod nod anantis an korok le trulu plashtach. Libliantanos tahar lorug gilagar kirkloch le haig plashtig. Cloch vile abat an strateish orpach fehe hochtug, a gos, plashtig in gilagar kirkloch. In ar sokriach mors brukana achur saile, ayara, plat targi plashtacha, agus leidu dravile. Rétig seo an tlí chun tróir mar de le pleisteach in úsáide, a cadíoch in fithe nédeoch, tá ró lárnach ag dróir seo, a hannig chud cín tuisc seasamh Parliament na Hárpa sa chóireach le trúlú pleisteach san Aontas, cuistear airí pleisteacha in úsáide aire a bhfuil rá na marlachtacha ar fáildóibh, scanra pleisteacha, plátaí, trí, bachlóga chadáis, agus batí bádrún, Tugach stach spruchana leidahe tóltis in gás plastig éan úsáid eile cumáidán bí agus cupáin scémana fragrach da targóri chan ichin tú gníochan trú lehóri a spáliú agus a chúrsáil. Tá chúrsa saléir tjolta ag parlament na hórpa tá ré chóras tóg, din, dúskar, hart i gás plastig. Nílan téntas i dírú e ríláil plastach hóáin. Tá se takú leis a dúnskul plastach chan irúnú agus nuáil agus a é ahant gnéilíon an téntas athrithe mór ar frósas tárige agus ar áir. Tá rain clár agus tiúnscoil mhuiinthéige, fiachtar le carú le chuideachtaí ina stiú i déanach nuí nó níos inmhúnaithe, áir a chursáilte orbert a thargaí nó agus scilna nó thuirt a locht saothair chun tócaí níos gaise. Ní hin ile áfach, díríonn parm na hórpa anois ar bhagairt ollathe na microplastach. Is áirim ní iad na blúrníní plastacha sa is lúna 5 mm. Ó éan si iag súl iad, miondalú ar í plastacha níos mó micra chornníní a gusmadí textílí sin téisecha a chailín snáhíní le ling nochrán, agus fiú, bón, ing lúistáin. Tá na figiúrí a rí lú na microplastach fír scrán rúl. Léirín stadéir go scuiltar caníní microplastach isteach sa chóhéil gach lá tá si le fáil in gach áit ar dán, agus fiú i gorpan duine. Ina flan gníomhíochta féhéin i dro nuáilú san éir uisceag san éir. Bhanna comisiún go laidóch an taontas fé fithe trucha, líon na macrofleisteach a héanaisteach sa chóhíil, fé trucha féin géad. Tá parlament na hórpa ag glór greachtaíochta nó chun microfleistig a thirmasc agus iad a ghaáil ó nuocháin agus fial uisce, sa le déan siad isteach sna hainecha agus na hagéin. Tá sé casta ach tá parlament tomanta don trúlú pleisteacha a réiteach. Ní neart go chur le chéile chun tochaí saor ó phleisteach, cé go bhfuil achtaíocht sóhainseach a tuairisteach ag gnéantas agus barlament, brathan rán na dúnscoil sa ar an goléir, mar hoiltóirí tá cócht ag ar roghanna, laidímis ar dóltas phleisteach in úsáide, roghanímis malartí in úsáide, as cintímis go na chúrsáide ag gheart, ó chur an gach níomh beag le ó le hrú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasán Parlament na Hórpa, a chuir an podcréile sa i do láthair.
11: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten. Vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.